0: λυπικού για αμόλυβιο. Λοιπόν, αν ο κλειός μακέρ. Μου σου μέγκα ποτέ, όχι. Αμό σου μέγκα ποτέ, πατέ, κεντάνι ουρανά, αντάρτα λουί, αμό ποτέ, λουί, αμό παγιά, να λουί, αμό και δεν το βουκού, κεντάριο. Βουκού, βαγκαριό, πάνε νοτέ. Το λίγο, δε κουσπομούνισα. Το λίγο, δε κουσπομούνισα.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.